Σενιό, Σεν Απόστολο, Σερν Μαθητήν, Τεμισόη, Σιν Περικό, Σερν Ατόβε, Μάρτυρο, Σερεπε, Εφάγγε, Έριστη, Σερεπε, Απόστολο, Σάμα, Κοδηβήσε, Όρη, Ισόδ, Μερισό, Σιν Σόφνη, Φοό, Ο Ενσό, Φενσό, Μπενεψά, Α, εν είχεν όμως τα συστηνότητα στε μόφτεν τί, ο ονάφε βόρν τε τίχρι, νομοίν άνεν τε, εκείρην εισέμνεν άνεν τε κερίν εκάνεν νόβεν άν, τεν όσο μακοβέ χερέστο, ως νυμβεκαιότεν ά, Αγαθός να μεν μαϊσό αυζακή εξωτεμόν αϊνά.